0: στα Radio Tiempo. Todo el tiempo.
1: Radio Tiempo.
2: Wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγριόλε. Κομπλέτο καντέλα.
1: Radio Tiempo.
2: Yeah, yo, Gansa.
3: Mami, ο πίσεν.